αφού ήταν του μίλησανε. Για πάντα, για πάντα. Νομίζω κάπου είναι γραμμένο. Κάπου είναι γραμμένο και. Κάποιες φορές πάνω στον νόμο μου νιώθω. Νιώθω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω είσαι εσύ.